0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε ελέησον.
1: Κρίστε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε άουδινος.
1: Κρίστε άουδινος.
0: Κρίστε εξάουδινος.
1: Κρίστε εξάουδινος.
0: Πάτερ δερ Κέλης Δέους.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Φίλοι Ρεδέντορ Μούντι Δέους.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σπίριτους Σάνκτε Δέους.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σάνκτα Τρίνιτας Ούνους Δέους.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σάνκτα Μαρία.
1: Ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genetrix.
1: Ora pro nobis.
0: Santa Virgo Virginum.
1: Ora pro nobis.